την εγώ πείμα τον έδωνε μετά εις ετάρηση. Τους δάλους πρόσθεν το δε τι ξυνίων έστε.